Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Η Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday Night Mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Ακούτε LGR.

0: τάχο όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: CITR 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις.

Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Κι ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω. Να

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: ένα και μοναδικό.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του DAB, εκεί στο Midlands, εδώ στο Λονδίνο και στη Γλασκόβη. Εσείς που μας ακούτε μέσω του www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο. Και εδώ κοντά μας 103,3 στα FM, εδώ στο βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Καλώς ορίσατε, όμορφη μέρα σήμερα. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα

Καλημέρα σας και πάλι και πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα ανέβει σήμερα θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς, παρακαλώ. Ο ήλιος εδώ λένε οι ειδικοί ότι δεν θα βγει, όμως είναι μαζί μας. Είναι στο στούτιο ήδη και είναι παράξενο που οι ειδικοί λένε ότι δεν θα βγει ο ήλιος σήμερα, ενώ εμείς τον έχουμε μαζί μας τον ήλιο. Έτσι είναι. Λοιπόν, 15 βαθμοί Κελσίου, μέχρι 27 θα ανέβει και θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 47 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Λένε ότι δεν θα έχει φεγγάρι απόψε, εκτός από το πρωί θα κάνει έτσι λίγο την εμφάνισή του, καμιά 2 ώρες περίπου, γύρω στις 4 μέχρι την ώρα που θα ξημερώσει, 5 και 27 λεπτά, και η θερμοκρασία θα είναι στο

0: στους 16 βαθμούς Κελσίου αύριο το πρωί, όμως θα ανέβει πολύ ψηλά πάλι, θα πάει μέχρι 31 βαθμό. Αυτά λοιπόν σήμερα. Θα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 14 μέχρι 27 και αύριο την Δευτέρα θα κυμαίνεται από 16 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα προγνωστικά που μας δίνουν οι ειδικοί για τον καιρό. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: 23 λεπτά λοιπόν μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Αρχίζουμε με τα κυπριακά. Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου, λέει, μοτοξυκλετιστή, τα ξημερώματα στην Λεμεσό, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 37χρονος. Νύχτα κόλασης για την Ελλάδα, σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Βάνιζα και Ψάθα, νέα μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά. Και ο κάτω, το μετέωρο βήμα του κυρίου Γκουτέρες, πυροσβεστικές φωλιές, πού βρίσκονται και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Το ΑΠΟΕΛ, το κυπριακό δίδυμο που κερδίζει έδαφος, Χριστιαν Αριστοτέλους, καλωσόρισε τον Αύγουστο, αγκαλιά με το γιο της. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι. Και πιο κάτω, Grant Johnson στο alphanews.live. Στόχος να γίνει το City of Dreams σημείο αναφοράς για την πολυτελή φιλοξενία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πάμε για να δούμε παρακάτω. Έχουμε οδηγοί παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους μετά από σύγκρουση στην Λεωφόρο Αθαλάσσας. Κρυμμένο οπλοστάσιο στην περιοχή Κουτρουφά εντόπισε η αστυνομία. Κάηκε ολοσχερό σταθμευμένο όχημα τα ξημερώματα στα Κούκλια. Η φωτιά απέκτησε έκταση και μπήκε σε χωράφι. Συνολικά 31 οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι στο τιμόνι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μία φώτο εδώ που δείχνει, μπήκε, λέει, σε μονόδρομο και προκάλεσε ατύχημα και εγκατέλειψε τη σκηνή. Ωραία. Καμίνη Κύπρος δεν υποχωρεί από τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Προχωράμε παρακάτω, θα δούμε σε λίγο και τα ελληνικά έντυπα. Ο ήλιος, ναι, μπήκε στο στούντιο για καλά. Καλώς όρισε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.
2: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 FM.

0: Πάμε στα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Σήμερα λοιπόν, 2 Αυγούστου 2026, Κυριακή, live block, παραμένει κρίσιμη κατάσταση στην Βένιζα, βελτιωμένη εικόνα σε Φωκίδα και Κεφαλονιά, σύμμαχος ο καιρός για τις ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Φωτιές λοιπόν σε Έξαρση, και πάμε λίγο πιο κάτω στην Σύρο. Νέα τροπή στην υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Δεν χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι, λέει. Για στοχευμένη επίθεση μιλά η οικογένεια. Φωτιά στην Βιωτία, 2 συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή και έφτασε στην Αττική. Ξεκίνησε από ανεμογεννήστριες, αναζητείται ο διοκτήτης τους. Φωτιά στην Κεφαλονιά, οι εικόνες από την καταστροφή με το πρώτο φως της ημέρας, μπαράζ 112, εκκαινώθηκαν 7 χωριά. Μάλιστα. Ψέλησε συγγνώμη πριν πεθάνει τα τελευταία λόγια της 41 ετών γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε στη Σύρο. Πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω, Σταύρος Γεωργίου, τι κρύβει το λάπτοπ του δικηγόρου, αντιφάσεις και νέα ερωτήματα μετά την προφυλάκηση του 28χρονου. Φωτιά στα Μέγαρα, χειριστής μπουλτόζας παλεύει με τις φλόγες για να διατηρήσει και να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε εδώ. Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα εποχή πυρκαγιών. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα. Από την παραλία μέχρι το πλοίο και το κτέλ, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται με τα κατοικίδια, τα σκυλάκια και τα γατάκια κτλ. Τα πρόστιμα που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Σήμερα Κυριακή λοιπόν στην Ελλάδα, 2 Αυγούστου 2026, η Ελλάδα υποδέχεται τον Αύγουστο με φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πυροβολισμοί σε fast food εστιατόριο στο Αϊντάχο, τουλάχιστον 3 νεκτροί και 7 τραυματίες σε fast food εστιατόριο. Μάλιστα. Πιο κάτω. Άνω Λόσια. Εγκληματική ενέργεια, ο θάνατος του 72χρονου βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, χτυπήθηκε με λωστό ή με πέτρα, λέει. Νεκρός άντρας εντοπίστηκε σε υιοταχή, έφερε τραύματα σε κεφαλή και κοιλιά. Μικραίνουν οι ελληνικές λίμνες, τα νερά υποχωρούν και ο χάρτης αλλάζει. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε κάπου εδώ. Θρίλερ στην Κυψέλη, άστεγος με το όνομα Μάρκος στο μικροσκόπιο των αρχών για την δολοφονία της Σκοτσέζας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Αρκούδα Γκρίζλ άρπαξε και έφαγε σολομό δίπλα σε τουρίστες. Από καρδιωτικές εικόνες από τον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου μετά τη φωτιά. Πάνω από 45.000 στρέμματα στις πρώτες εκτιμήσεις. Εδώ η Ευρώπη ασφιχτικά από τον υπερτουρισμό. Κεφαλονιά ξέσπασε η πυρκαγιά και ξεπέρασε 2.600 στρέμματα. Επιχειρούν στα μέτωπα τα εναέρια μέσα. Και ο κάτω, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αλλάζει στέιτους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ο κάτω, στην Ισπανία η κυβέρνηση εγκατέστησε πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στην Θέουπα μετά την εισρωή των Μαροκινών μεταναστών. Μειώσεις τιμών, ποια προϊόντα αναμένεται να πέσουν ακόμα και 15% κάτω από το σημερινό κόστος. Η καλύτερη ώρα να φάτε παγωτό για να μην αυξηθεί απότομα το ζάχαρο. Είναι στις 12 το μεσημέρι, λέει. Άνω Λιώσια. Εγκληματική ενέργεια, ο θάνατος του 72 ετών άνδρα βρέθηκε πίσω στο κάθισμα του αυτοκινήτου του. Το είδαμε και πιο πάνω αυτό. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά έντυπα. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα. Μείνετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι. Καλή Κυριακή.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ποιο ραδιόφωνο ακούς? Εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στην ιστοσελίδα lifo.gr και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, εμείς θα διαβάσουμε τίτλους ειδήσεων και αν κάτι σας ενδιαφέρει μπορείτε να μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες, αν έχετε πρόσβαση φυσικά. Διεθνή νέα, Θέουτα, πώς τα social media οδήγησαν χιλιάδες μετανάστες στην θάλασσα. 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρώπης εναντίον του Πέδρο Σάνσεθ. Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνω τα πλήγματα στο Ιράν εφόσον υπάρξει γρήγορα συμφωνία. Στροφή στις προσλήψεις από τους αμερικανικούς κολοσσούς, χρειάζεται περισσότερο κόσμος για να πλησιώσει την AI. Γιατί παρετούνται από τις δουλειές τους οι ξεναγοί στην Ανταρκτική. Τουρίστες παίζουν αρκούδες, ταΐζουν αρκούδες στην Ρουμανία, πόσο πληθυσμός τους εξελίσσεται. Στην Ρωσία 3 νεκροί μετά από έκρηξη στη Μόσχα. Στην Θέουτα και πάλι οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν εκτάκτως την Τρίτη. Τώρα περισσότερο από ποτέ 300.000 άνθρωποι στο Pride του Αμβούργου για ένα μέλλον χωρίς φόβο. Να είστε έτοιμοι να φύγετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποιούν τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή για νέα κλιμάκωση. Πίσω πάλι στην Θέουτα, 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν έκτακτη σύνοδο για το μεταναστευτικό. Η Ισπανία στείνει πλωτό φράγμα 500 μέτρων μετά την μαζική παραβίαση των σύνορων. Σεισμός 4,7 βαθμών κοντά στην Νάπολη, 26 τραυματίες, εκκενώσεις και καταρρεύσεις. Καλώς ήλθες επιτέλους αρχαία Ελλάδα. Τα χριστιανικά γυμναστήρια μόνο οι άντρες που έγιναν viral. Ένα ομαδικό φιλί στο AIDS του 2026 διεκδίκησε το δικαίωμα των οροθετικών queer ανθρώπων στην επιθυμία. 2 Παλαιστίνοι νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Πιο κάτω το World Bright πλημμυρίζει τα κανάλια του Άμστερνταμ στην σκιά της επίθεσης στο Βερολίνο. Νίρμαλ Μπούρτζα, νεκρός σε χιονοστιβίδα στο Πακιστάν, ο διάσημος ορειβάτης και στάρ των Netflix. Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί όλο και περισσότερο βγάζουν μίνι ψυγείο στο μπάνιο. Μίνι ψυγείο στο μπάνιο, δηλαδή που κάνουν μπάνιο να έχουν και τα ποτά τους μέσα να διασκεδάζουν. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα. 13 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, παρακαλώ, πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά το δελτίο θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα, όπου θα δούμε και κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε για σας. Αυτά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος είναι μαζί μας. Είναι στο στούτιο ήδη εδώ, γερός και δυνατός. Ας τον απολαύσουμε.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, να πούμε για την ανακοίνωση που πήραμε από τον πατέρα Γρηγόριο Φλωρίδη, αξιότιμη εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θεία Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπισκόπο μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στον καθεδρικό ναό από τις 8:45 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα, εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 π.μ. με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να συνεχίσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Είσαι ένας άγγελος. Διαβάζω ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για το Bicommunal Cypriot Festival, the third Bicommunal Cypriot Festival is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Το τρίτο λοιπόν Bicommunal Cypriot Festival θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε αργότερα για το πρόγραμμα κτλ. Και πάμε, μια και μιλάμε για Bicommunal Cypriot Festival, να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι Bicommunal. Το τραγουδάνε και στα ελληνικά και το έχω ακούσει και στα τουρκικά. Είναι το Yasemin. Στην πόρτα σου που ήρθα να το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Κατερίνα Παπαδοπούλου που μας τραγουδάει κυπριακά το Γιασεμίν στην πόρτα σου. Καλημέρα, θέλω να πω στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental τα καλά τα παιδιά εκεί που πάντα σας περιμένουν από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα μπαίνοντας και στο website τους www.dimos-continental.co.uk. Να πούμε ότι έχουν και ειδικές προσφορές και κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Ευχαριστούμε πολύ τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή σας ημέρα παιδιά, να είστε καλά, καλή Κυριακή να έχετε και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από το τραγούδι έχουμε και τα διαφημιστικά μας στα 20 λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου 2026.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnell, Southgate, Wood Green και Palmer Street. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Street ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 31 τα λεπτά μετά τις 8. Θέλω να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της καλής μου της φίλης Στέλλας Γεωργιάδου, για μας. Και θέλω να το χαρίσουμε σε κάποιους από εσάς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Χαιρετώ. And I wanted to say this in English. Most of them, they understand only the English language very well. Cleaners unite, all the boys and the girls. Good morning to you. The same at Asteria. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Thank you very much, boys and girls, from Cleaners Unite for your services. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον Ρότζερ Γκρέκ και όλους εκεί στο Mom's Bistro. Καλημέρα στον Πανίκο, εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στο Taste of Cyprus, στο φίλο μου τον Μόρτι και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Χαιρετώ και τους τακτικούς θαμώνες εκεί, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη, την Ειρήνη. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καφεδάκι Ειρήνη πάντοτε. Και επίσης χαιρετώ όλους εκεί στο Kikis Midland Suppliers. Πάω λίγο πιο κάτω και χαιρετώ όλους εκεί στο Λούτσια. Χθες πήραμε το καφεδάκι μας με την Ιωάννα εκεί. Ευχαριστώ Ιωάννα για την παρέα και την καλή κουβεντούλα που είχαμε. Χαιρετώ τον Θανάση και τον Γιάννη και όλους τους άλλους εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για το καφεδάκι. Και επίσης χαιρετώ όλους απέναντι στο YNS. Πάω και λίγο στην περιοχή του Southgate. Χαιρετώ όλους εκεί στο Wilton, τον Άντι και τους υπόλοιπους, στο Cuisine Express, τον Άρη και τους άλλους και το Διόνυσος. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Στέλλα Γεωργιάδου και τραγούδι της εβδομάδας για μας. Και να προχωρήσουμε παρακάτω, να πω καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρέα μου, και στην κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα στην κυρία Εύα. Ευχαριστώ, κυρία Εύα μου, για τις προσευχές σας, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο πάντοτε. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντες και όλη την οικογένεια και όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Καλή σας ημέρα. Μεταξύ αυτών και ο Τόνης ο Θεοδόρου, ο φίλος μου. Καλημέρα Τόνη μου, να είσαι καλά. Και να χαρίσω σε όλους εσάς που μόλις προανέφερα την γέρη με τη βράκα που κάνει τρίκι τράκα, έτσι για να θυμόμαστε και την Κύπρο μας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Sir Sadiq Khan has blamed decades of neglect from water firms and Londoners for the state of the capital's waterways. The Mayor of London named Thames Water as one of the key culprits for dumping sewage into the city's rivers, but said they had recognised the consequences and have subsequently agreed to commit £1.7 billion over the next 5 years to depolluting the water. Sir Sadiq was speaking as he launched his 10-year Clean Rivers and Waterways plan aimed at transforming London's blue spaces into swimmable areas where wildlife thrives. The strategy will start by focusing on 10 locations across different parts of the city, including the Grand Union Canal, River Roding and Royal Docks. Haringey Council has been ordered to apologise and pay over £1,000 in compensation for the injustice it caused to a homeless woman. It follows a ruling by the Local Government and Social Care Ombudsman last month, which found multiple faults in the local authority's response to a woman living in temporary accommodation. In a report, the regulator describes how a woman, referred to as Miss X, first raised disrepair issues with the managing agent of her property in June 2024. On inspection, the agent found that the front door handle did not work properly, the landing light did not work, the ceiling in the living room needed to be redecorated, and the garden was overgrown. Despite its findings, the managing agent failed to fix these issues, leading Miss X to raise the problem directly with the council in November that year. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα παππού και προπάππου, Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγονα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα. Η κηδεία του θα γίνει 7 Αυγούστου 2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London, N22, 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street, N9, 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πόσες φορές να σου το πω και φτάσαμε στα 10 λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 10 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους υποστηρικτές μας, όπως είναι ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Λότς και ο Τόμ Κάρτενς. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίες και σε όλους τους θαμώνες εκεί, με πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο μήνα, μια θαυμάσια μέρα, μια θαυμάσια περίοδο, αυτή την καλοκαιρινή που μπαίνει. Και ευχαριστίες πολλές στον κύριο Μελή Ούρης και την οικογένειά του για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Στηρίζουν και χορηγούν και τις συνδέσεις όλες

Και επίσης να χαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, τον καλό μου το φίλο τον Πάντο Σαββίδη. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε, τον Τζίμι Ανδρέας και επίσης τον κύριο Αδάμο Παναγή. Χαιρετώ και τον Δώρο τον Μούλο που πάντα σταμάξει και μας ακούει, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι με την ευχή αυτός ο Αύγουστος να είναι ο τελευταίος που θα είμαστε μακριά από την Αμόχωστο, μακριά από τα κατεχόμενα χωριά μας, να βρεθεί μια λύση και να γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, να πάμε σπίτι μας, να πάμε έσω μας. Θέλω να πάω έσω μου. Τραγούδι λοιπόν που τη μουσική έχει γράψει ο αγαπητός μου φίλος Κύπρος Χαρλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο.

Πολύ όμορφο τραγούδι. Ευχαριστώ Κύπρο μου, να είσαι καλά, και για τη μουσική, για όλα. Λοιπόν, ο καλός μας ο φίλος ο Δημήτρης Μορφίτης είναι μαζί μας. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις ευχές σου. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Μορφίτες και τα Περίχωρα και οι άλλοι και οι Κεριγνιώτες και οι Αμοσκιανοί και οι Καρπασίτες θέλουν να πάνε σπίτι τους, και εύχομαι πολύ σύντομα να γίνει αυτό. Και για να θυμίσουμε και τους Μορφίτες για το χωριό τους, πάμε να ακούσουμε την Κωνσταντίνα που μας μιλάει για ένα πολύ ωραίο θέμα, για μια πόλη όμορφη. Είσαι, λέει, μια πόλη όμορφη. Η μουσική είναι της Τάλος Γεωργίου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

28 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους Καρπασίτες και τις Καρπασίδησες και να ευχηθούμε ότι και οι Καρπασίτες και οι Κερινιώτες και οι Αμοχωσιανοί και οι Μορφίτες να γυρίσουν πίσω στους τόπους τους, να πάνε έσω τους που λέμε, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο θα μας πει ο Ντίνος Κυριακούλης. Καρπασία μου, καλημέρα στον Ντίνο και την παρέα του.

είναι ο Κυριακούλης και η Καρπασία. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Έλλη είναι μαζί μας και επιθυμεί να ακούσει νικητές και ετοιμένοι. Γιώργος Γεράσιμο, λοιπόν. Καλημέρα σου, Γιώργο το Γεράσιμο. Καλημέρα στην παρέα του. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στον Μακάριο. Καλημέρα στον Άντι. Έλα, Γιώργο, πάμε. Νικητές και ετοιμένοι για την κυρία Έλλη μας.

0: Γεράσιμος, μαζί του ήταν και ο φίλος μου ο Χάρη Κέι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, 36-37 σχεδόν λεπτά μετά τις 9, και προχωράμε παρακάτω. Να σας πω ότι στις 10 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και συνεχίζουμε με μια καλημέρα που θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή Κυριακή, αγαπητέ μου φίλε, και πες μας λίγο για την καλοχωρήτησα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Βασίλης Παναγή στο LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διευθύντρια, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα σας, να είστε καλά, την Άννα, την Μαρία και τους υπόλοιπους εκεί και όλο το κόσμο που βρίσκεται εκεί και πηγαίνει καθημερινά και περνάει τις ώρες του με πολλές ευχές πάντα να περνούν καλά. Το ίδιο θέλω να χαιρετήσω για τον καλό μου το φίλο τον Τάσο το Χάννα που usually he's in the car and listening. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που μιλάει για κάποια μάσκια γιαλούρικα.

0: πάρα πολύ εσάς που επικοινωνήσατε. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Το λέω, το επαναλαμβάνω, είναι το σημαντικότερο. Τα άλλα όλα είναι ένα ψέμα. Να σας πω ότι θα είμαι μαζί σας αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα αύριο, στις 10 ώρα Λονδίνου θα είμαστε μαζί και πάλι. Να είστε μαζί μου για να περάσουμε καλά, σας το υπόσχομαι. Αυτά. Τι άλλο να πούμε. Με αγάπη σας αφήνω. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Καλό μήνα, σήμερα είναι 2 του Αυγούστου 2026.

Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα και καλημέρα. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road για την πρωινή θεία λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Good morning from the LGR family. And we'll be broadcasting live, simultaneous broadcast from St. John the Baptist Church in White Man Road. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens.

Κύριε Θεός, πρώτον πράτρο, μόνος Άγιος, δεκόμενος της ενενέσεως, πρώτον επικαλουμένων εις εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγει το Αγίος θυστηρίον και ικάνωσον ημάς προς συνεγκίνηση δόρτη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετερών αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύνη χάρη ενωπιών σου του γενέσθεση ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

τον μονογενή, τον εκ του πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρί, Θείου τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Ομοίως και το ποτηρίον που το διπνίσε λέγον, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many, for the forgiveness of

0: the Holy Spirit. Let us commend ourselves and one another Εσύ παρακατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και των φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνεδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέραν και λέγει
1: Πάτε μόν, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil.
3: Kjene qejt, u shenjtërof të mërjyt, arbre të rria jote, u bëv të shira jote, si në qell, ashtu edhe bidhe. Bukën të të përdiqme, jeve na neve sot, dhe falë në fajt tonë, sigur se dhe ne ua falin fajtove tamë, të mos në shqirë në gasje, për tonë nga libë.

Ευχαριστούμεν εσύ, Βασιλέθε όρατη, ότι αμετρήσου δυνάμεν τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων εις τα πάντα παρακακών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί τους επικυκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλινε σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκειμένα πάσιν μην εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους σου σύμπλευσον, της οδηπορούς σου συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Through the grace and compassion and loving guidance of your only begotten Son,

Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us, you who sit above with the Father and are here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us, and through us with all the people. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άν του Πατρίς εγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος εινών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών του παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λαϊσόν με, ο God be merciful to me, sinner, and have mercy on me. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Πρόσχομεν, let us be attentive

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλού σωληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ελείωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησίνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλού σωληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό και έτσι όπως ήσασταν ήσυχοι καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας, θα παρακαλέσω πρώτα εσάς τους μεγάλους. Μείνετε στη θέση σας. Καθίστε. Παρακαλώ πολύ όμως ήσυχα, χωρίς να μιλάμε, είναι ιερή στιγμή. Μπορούμε να λέμε δύο υπέροχες προσευχές μέχρι να έρθει η ώρα να κοινωνήσουμε. Η μία είναι το πολύ γνωστό σε όλους μας το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», τον αμαρτωλό. Και η δεύτερη, όντας λίγα λεπτά πριν να κοινωνήσουμε, το «Μνήστητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου». Να τελειώσουμε με τα παιδιά και αμέσως μετά θα έρθετε και θα φτιάξετε μία γραμμή με ησυχία και με τάξη. Ευχαριστώ.

0: πίστη.
1: Αν σας είναι εύκολο, λίγο πιο ήσυχα. Αν σας είναι εύκολο, λίγη ησυχία. Ευχαριστώ.

Τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Grand peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού, Ανδρέου, Αντωνίου, Γιαννάκη, Νικολέτα, Ουρανία, Μαρίτσα, Ελένη, Ελένη, Δημήτρη, Γεωργίας, Παναγιώτας, Νικολέτας, Μάριου, Σοφίας, Χριστίνας, Σωτήρας, Εμιλία, Αλεξάνδερ, Σβετσάνα, Αλεξάνδερ, Νέλη, Τέο, Στανισλάβα, Γιώργη και Θέμη, μετά των συζύγων, τέκνων και συγγενών των επιτελούντων την Αγία Νεόρτην Ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Ιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Εκκλησία και πολλήν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης, λιμού, λιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και επιδρομής, θανάτου, ηθελμού, ηλεκμένη και διάλογων και ελέγχτε των αγαθών και φυλάκων άνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκοτέστε πάστον αρχικινός των δικατιμών κινουμένη και ήσαστε ημάς εξ επικειμένης δικίας του Θεοπλή ελεήσον ημάς. Επιδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον των θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
3: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοημήν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

Δέσποτα πολύ έλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών, φωτούς της Κυπρίας, εις και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων εις των Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσων διδέησιν ημών, δώρησι ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός.

Αρχιεπισκοπή, την πόλη και παρικία ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σοι ο ευλογών, αγιάζων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπαμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: που κελατωθήσονται παντός αγαθού.
1: 2 λεπτά, 3 λεπτά παρακαλώ, καθίστε. Να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους. Ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Ακούσαμε σήμερα ένα πολύ ωραίο Ευαγγέλιο από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, στο οποίο μπορούμε να κρατηθούμε από διάφορα σημεία. Την προηγούμενη Κυριακή, για να δείτε τώρα πώς συνδέεται η προηγούμενη Κυριακή, το Ευαγγέλιο, με το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Την προηγούμενη Κυριακή, όσοι πήγατε εκκλησία, ακούσατε το Ευαγγέλιο του πολλαπλασιασμού των άρτων. Από 5 ψωμιά φάγανε 5.000 άνδρες πλάς τα γυναικόπαιδα. Και περίσεψαν 12 κοφίνια με ψάρια, με ψωμιά. Αυτό είναι το θαύμα. Εξαιτίας εκείνου του θαύματος, ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς είχαν έντονο ζήλο και φώναζαν τον Χριστό ως βασιλιά και θέλαν να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Και ακούμε στο σημερινό Ευαγγέλιο να δίνει εντολή ο Χριστός στους μαθητές να μπουν στο καράβι και να περάσουν στην Πέραια Όχθη. Και αυτό το κάνει γιατί? Για να μην ξεσηκωθούν και οι μαθητές. Τους προστατεύει από τους λογισμούς, από όλο αυτό. Φανταστείτε να έχετε γύρω σας 5.000 άντρες μόνο, να υπάρχει ένας άνθρωπος να το φωνάζουν αυτόν τον άνθρωπο βασιλιά και αυτός ο ένας να έχει άλλους 12 από πίσω που λένε, που θα σκέφτονται τι συμβαίνει τώρα. Και παρόλο που ζήσαν το θαύμα και οι ίδιοι οι μαθητές, ήταν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το τι συνέβη. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός ζητάει να μπουν στο καράβι και να περάσουν στην Πέραια Όχθη. Και ο ίδιος τι κάνει? Προσεύχεται. Προσεύχεται κατηδίαν, λέει ο Απόστολος Ματθαίος, στο όρος. Ξέρετε, η προσευχή είναι κάτι το πολύ πολύ δυνατό και είναι πολύ πολύ ωραίο το να προσευχόμαστε όπου και να βρισκόμαστε, και είναι κάποιες φορές δύσκολο το να προσευχόμαστε, ή κάποιες φορές ξεκινάμε έτσι με πολύ έντονη διάθεση την προσευχή, περιμένουμε κάποια απάντηση. Ίσως τη βλέπουμε να έρχεται, ίσως δεν έρχεται, εκεί πελπιζόμαστε, όπως έκανε και ο Πέτρος στο σημερινό Ευαγγέλιο. Λέει ο Ευαγγελιστής, μπήκαν οι μαθητές, πήραν το καράβι, μεγάλοι άνεμοι, χτυπούσαν το καράβι και βλέπουν τον Χριστό να περπατάει στα κύματα. Έτσι κι εμείς, όταν είμαστε σε μια ταραχή, σε μια δυσκολία και προσευχόμαστε, και ελπίζουμε και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός έρχεται. Καμιά φορά όμως εμείς ξεφεύγουμε, δηλιάζουμε, σκεφτόμαστε άλλα, το θέλουμε τώρα, αυτός ο εγωισμός, το τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε.

είμαι τώρα, το θέλω τώρα, να γίνει τώρα. Και έρχεται ο Θεός, τρομάζουν όλοι που κάποιες ώρες νωρίτερα είχαν δει τον ίδιο άνθρωπο, θεάνθρωπο, να τελεί το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανθρώπων, να περπατάει πάνω στα κύματα και τρομάξανε. Και τι τους λέει, θαρσίτε. Είναι μία λέξη την οποία τη χρησιμοποιεί ο Χριστός συχνά, το θαρσίτε. Το ακούμε συχνά μέσα στην Αγία Γραφή. Μας λέει, έχετε θάρρος, έχει θάρρος, έχει πίστη. Εδώ είμαι. Και το τονίζει και στο Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Ακόμα και όταν ο Πέτρος του ζητά να αποδείξει ότι είναι ο Θεός καλώντας τον δίπλα του, η δυσπιστία δική μας στο πρόσωπο του Πέτρου, «Κύριε, αν υπάρχεις, κάνε κάτι, Κύριε, αυτό». Και τι λέει ο Κύριος, «Ελθέ, έλα δηλαδή». Έτσι και ο Θεός, ότι πολλές φορές όταν ζητάμε εμείς διάφορα, μας τα δίνει αυτά τα διάφορα. Εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα μάτια της ψυχής πολύ περισσότερο ανοιχτά, για να λάβουμε την απάντηση, να καταλάβουμε την απάντηση. Και προχωράει και ο Πέτρος και σε κάποια στιγμή χάνεται και αρχίζει και καταποντίζεται, δηλαδή αρχίζει και βουλιάζει, πνίγεται. Και αυτό γιατί? Χάθηκε από το στόχο του. Έβλεπε τον Χριστό, χάθηκε από το στόχο του. Και αυτό γιατί? Από τον εγωισμό του. Μέσα από τον εγωισμό ήρθε αυτός ο φόβος, ότι που φύσηξε ο άνεμος, που σηκώθηκε το κύμα και θα με πάρει μένα κάτω, θα πάρει τον Πέτρο κάτω. Να το ξαναπώ, να το καταλάβουμε. Μέσα από τον εγωισμό μας έρχεται αυτός ο φόβος. Και ήρθε αυτός ο φόβος στον Πέτρο. Γιατί είδε το κύμα μαζί με τον αέρα, εκεί φοβήθηκε από τον εγωισμό του, ξέχασε τον Χριστό και ξεκίνησε να πνίγεται. Και έκραξε, λέει το Ευαγγελιστής, «Κύριε, σώσον με». Και ο Κύριος απλά τον σήκωσε και μπήκαν δηλαδή στο καράβι. Πόσο ταιριάζει αυτό σε όλους μας. Σίγουρα έχουμε έρθει όλοι σε κάποια στιγμή που είμαστε έτσι μια δύσκολη προσωπική κατάσταση, που ζητάμε την προσευχή μας, πάμε με μεγάλη έτσι έντονη διάθεση προσευχής, χανόμαστε μετά λίγο κάπου, μετά πάλι εκεί και νιώθουμε ότι όλα πάνε στράφη. Και εκεί που νιώθουμε ότι όλα πάνε στράφη, έρχεται ο Θεός και μας λέει, εδώ είμαι, σου δίνω το χέρι μου, εδώ είμαι, μην απελπίζεσαι. Και πιστέψε με, όπως ο Κύριος και στον Πέτρο και όχι μόνο, σε πολλούς άλλους άπλωσε το χέρι του, σε πολλούς που γιάτρεψε, έτσι θα κάνει και σε μας. Αν έχουμε λίγη πίστη, αν πιστεύουμε στο πρόσωπο του Θεού, όλα μπορούν να γίνουνε. Αυτό που ζητάει ο Θεός, το έχω πει πολλές φορές, είναι να πιστεύουμε σε Αυτόν, ναι. Πίστη και αγάπη. Αυτό είναι το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Ένα πολύ πολύ ωραίο Ευαγγέλιο. Μια πολύ ωραία περικοπή, ευαγγελική περικοπή. Να μην σας κουράσω άλλο, να υπενθυμίσω ότι από χθες, από σήμερα βασικά, γιατί τα Σάββατα δεν γίνονται παρακλήσεις, μπήκαμε στην περίοδο του 15 Αυγούστου. Κάθε απόγευμα στις 5 η ώρα θα τελειώνουμε την παράκληση της Παναγίας, εναλλάξει το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αλλά να υπενθυμίσω αυτό που είπα και προχθές, εχθές το πρωί στη λειτουργία, ότι δεν τελούμε τις παρακλήσεις, τα απογεύματα, όταν υπάρχει εσπερινός. Και ποια απογεύματα είναι αυτά? Απογεύματα το χθεσινό, του Σαββάτου, απόγευμα της παραμονής μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το επόμενο Σάββατο και παραμονή της Παναγίας. Είναι 4 φορές που
δεν τελείται παράκληση και τελείται σπερινός. Τις Κυριακές, σήμερα και την επόμενη Κυριακή, για να μην κουραζόμαστε να ερχόμαστε στην εκκλησία το πρωί, να φεύγουμε σπίτια μας, να ξαναρχόμαστε πάλι σπίτι το απόγευμα, θα τελούμε την παράκληση στη μία η ώρα. 12.30 ώρα τελειώνουμε, σήμερα θα καθυστερήσουμε τις 5 λεπτά περισσότερο. Με το που τελειώσουμε σήμερα και μοιράσουμε το αντίδωρο, αφού του πάτε, βιάζεσαι κύριε Ελένη μου, βιάζεσαι. Δεν τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Και αυτό που έλεγα, αφού του τελειώσουμε τα μνημόσυνα και περάστε και πάρετε τον καφέ σας δίπλα στο χολ, όποιος θέλει, μα όποιος θέλει μπορεί να επιστρέψει πίσω εδώ στην εκκλησία και να τελέσουμε την παράκληση. Εμείς θα είμαστε εδώ, οι ψάλτες θα είναι εδώ. Την 5η 6 του μηνός θα είμαστε πάλι εδώ να γιορτάσουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος και την επόμενη Κυριακή εννοείται. Να υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή για την εκδρομή του Brighton, 22 του μηνός, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε έτσι λίγο να τακτοποιούμε τις οικονομικές υποχρεώσεις. Και ένα δεύτερο λίγο κάτι να πω. Το τελευταίο καιρό ξεκινήσαμε έτσι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ στον Αηγιάννη. Ο ναός είναι υπέροχος. Έχω πει πολλές φορές, είμαι τυχερός που είμαι εδώ παπάς και το χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα παπάς για όσο χρόνο θέλει ο Θεός και ο Γιάννης, και προσπαθούμε για το ότι καλύτερο. Την προηγούμενη Κυριακή σας ζήτησα να είστε λίγο προσεκτικοί με τα αντίδωρά σας, γιατί όντως δεν είναι ωραίο το να αφήνουμε αντίδωρα στο πάτωμα, στους κάμνους, δεξιά και αριστερά. Λάβαμε μετά από 2,5 χρόνια που είμαι εδώ κληρικός, πρώτη φορά Κυριακή τελέσαμε μυστήριο και λέγε ο κόσμος που μπήκε μέσα, που δεν ήταν εδώ στο μυστήριο πιο πριν, λέγανε τι ωραία και καθαρή που είναι η εκκλησία. Και λάβαμε τα συγχαρητήρια. Αυτά τα συγχαρητήρια επιστρέφουν σε εσάς, όχι σε εμάς. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι προσέχετε και καλοποιήσετε τον ναό, όχι εμείς. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που τον τελευταίο καιρό έρχεστε εδώ σχεδόν καθημερινά και βοηθάτε έξω με τις δουλειές, μέσα τα κάγκελα, έξω τα κάγκελα, τις πόρτες, τα τρυψίματα, τα διάφορα, ο κήπος, τα δέντρα. Πολλές οι δουλειές, δόξα τω Θεώ, έχουμε και αρκετά χέρια. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και όποιος θέλει, όποτε θέλει, είμαστε εδώ για να λάβουμε αυτή τη βοήθεια. Ευθύς αμέσως θα τελέσουμε τα μνημόσυνα, αμέσως μετά ο καφές και το τσάι στο χολ και επελαμβάνω στη μία η ώρα η παράκληση στην Παναγία μας εδώ στο ναό.

0: ανακάλεσεν με σωτήρ και σώσον με.
1: Λογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου οπάλεμεν εκ μειών των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γης εξ εισελήφθην εις το καθομοίως είναι επανάσταση.

0: Εικόνη μη τη αρή του δόξη σου, ή και στίγματα φέρων τεσμάτων. Ικτήρισον τάσον πλάσμα δέσποτα και κατάταξον αυτού εν παραδείσο. Του και κοιμημένου δούλου σου ανάπαυσον, παρορόρα αυτών πάντα τα, τα εγκλήματα.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες. Τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Αναρχός, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον.
1: Και νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην χαίρεσαι μνή Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν της γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν δια σου ευρυμέν παράδεισον Θεοτό και αγνή ευλογημένη.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: τα ψυχά των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Φιλά τον αυτές εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται αναπαύσον. Για τα ψυχά των δούλων σου ότι μόνος υπάρχει αθάνατο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημών η αγνή και εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν. Και τάσο δίνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσο.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Γρηγορίου Αρχιερέως, Μακαρίου Αρχιερέως, Λεοντίου Ιερομονάχου, Κυριάκου Βασιλείου, Ανδρέου Χαραλάμπους των Πρεσβυτέρων, Βόρη, Ανδρέου και Ιακώβου των Νεοκόρων, Γεωργίου, Παναγιώτη, Πέτρου, Χαραλάμπου, Νίκου, Σωτήρη, Χριστάκη, Ζαχαρία, Νίκου, Γεωργίου, Νίκου, Δήμητρας, Ηλία, Ελένης, Φλόρας, Λέλας, Χρυσταλούς, Θεοδόρου, Κατελούς, Δέσποινας, Κώστα, Τοφαλή, Ανδρέα, Νίκου, Πούλας, Λουκίας, Ξένης, Δέσποινας, Δημήτρη, Κώστα, Γιαννάκη, Φιλίππου, Χριστάκη, Άντρη, Λούκα, Μαρίκας, Ευαγόρου, Ρεβέκας, Αλεξάνδερ, Μυροφόρας, Γλαύκο, Μαρούλας, Σάβα, Χριστάλας, Σωτήρη, Αντιγόνης, Κυριακούλας, Ελένης, Δημήτρη, Ελένης, Μαρούλας, Γεωργίας, Στεφανή, Ιωάννη, Στεφάνου, Νίκη, Δέσποινα, Χαραλάμπους, Κυριακούς, Ανδρέα, Άννα, Μαρούλας, Δημήτρη και Λούι, Μαρούλας, Κώστα, Ανδρούλας, Σοφρόνη, Χαριθέας, Θεοδόρου, Ελένης, Σωτηρούλας, Πανίκου, Θεοδούλου και Νίκου, Χαραλάμπους, Μάριου, Ματθαίου, Μιλιάς, Μαρίας, Γεωργίου, Χριστίνης, Ανδριανής, Εκατερίνης και Βασιλείου, Κατερίνας, Σταύρου, Δημητρίου, Ελένης, Σταύρου, Παντελίτσας, Νικόλα, Βαρβάρας, Κλεονίκης, Ηρακλή, Γεωργίου, Δέσποινας, Γεωργίου, Ελένης, Μαρίας, Φιλίππου, Φανούς, Λοΐζου, Ευανθίας, Λοΐζου, Νίκολα, Κατερίνας, Ανδρέα, Προδρόμου, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Σάβα, Ζωής, Ζήνωνα, Δόμνας, Χρήστου, Ιασί, Έλης, Γιαννάκη, Ανδρέα, Καλομήρας και Ανδρέα, Γεωργίου, Κυριάκου, Κυριακής, Δημητράκη, Μυριάνθη, Στυγιανού, Ελένης, Γαβριήλ, Δημήτρας, Γεωργίας, Μαρίας, Χριστάλας, Ανδρέου, Μάριου, Βασιλικής, Γεωργίου, Αριστίδη, Μαρίνας, Ερατός, Παναγιώτη και Μαρίας, Χριστάλας, Σάβα, Κατίνας, Σάβα, Αναστασίας, Αχιλέα, Δέσποινας, Καλούς, Στυλούς, Κώστα, Μιχάλη, Μαρίας, Ανδρέα, Φώτη, Κυπριανού και Παναγιώτη, Παναγιώτου, Κώστα, Χρυσάνθης, Σάβα, Άννας και Ειρήνης, Παναγιώτη, Ευδοκίας, Σοφίας, Λοΐζου, Ελένης, Κυριακής, Αθανασίου, Ιακώβου, Γεωργίου, Ανδρέου, Λουκίας, Ειρήνης, Μαρούλας, Ελενίτσας, Παύλου, Νικολάου, Παναγιώτου, Λένιου, Χριστοφόρου, Ιωάννου, Βασιλικής και Μιλτιάδιου, Κυριάκου, Ανδρέου, Ανδρέου, Νικόλα, Χρυσταλούς, Ανθούσας, Μαρίας, Ηλία, Δεσποινούς, Ελένης, Αναστασίας, Σάβα, Ιωάννου, Ανδρέου, Μαρίας, Δημητρίου, Αλεξάνδρας, Νικολάκη, Μιχάλη, Ελένης, Κωνσταντίνου, Κώστα, Αναστασίας, Μυριάνθης, Γεωργίου, Μάριου, Χριστάκη, Αθηνάς, Κωστάκη, Μπομπ, Μαρούλα, Άρη, Ανδρέου, Παρασκευούς, Θεοδόρας, Ανδρέου, Μαρούλας, Χρήστου, Ραφαήλ, Ειρήνης, Νικόλα, Παύλου, Μιχάλη, Λάμπρου, Φέδρας, Μαρούλας, Κυριάκου, Ελένης, Χριστοδούλου, Χριστινούς και Νίκολας και υπέρ της κορυθήνε αυτών παμπλημέλημα εκουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θεοί δίκαιοι εναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα του Κυρίου δεηθωμέν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο το θάνατον καταπατήσας, το διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο στο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τους προκυκοιμημένους δούλους σου και τους δούλους του Θεού, Εφροσύνης Αθανασίου, Ελένης Ανδρέου, Κλεοπάτρας Ανδρέου, Ελένης Ευαγγέλου, Παναγιώτου Ανδριανής, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ εστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δουλών σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Let us pray to the Lord. O God of spirits and all flesh, you have trampled down death, made the devil powerless and given life to your word. Give rest, Lord, to the souls of your servants who have fallen asleep in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain, sorrow and sin have fled. As a good and loving God, forgive every sin committed by them in word, deed or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness endures forever, and your law is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your servants who have fallen asleep, Christ our God, and to you we offer glory with your eternal Father and your all holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and to the age of ages. Αιωνία συμνήμη εξωμακάριστη και έμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία συμνήμη εξωμακάριστη και έμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία συμνήμη εξωμακάριστη και έμνηστη αδελφοί ημών.

0: Αμήν. Ευλογία Κυρίου και Έλεος, ελτευτευημάστη αυτού Θεία Χάρκη φιλανθρωπία, πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των
1: αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Ανάστας εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβεί χράντου και παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατέρος Ημών, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, της Αγίας Ενδόξου Οσίου Κυπρίας, ου και εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, ελέησκε σε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική πρόσφορα των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio LGR για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: Prime Minister says that Britain may need a written constitution as the country adopts a new approach to government. Andy Burnham says the increased devolution that he's proposing fundamentally changes the way that Britain's governed, and we may need a catch-all constitutional document. The vast wildfire near Bordeaux in France, which scorched an area four times the size of Paris and forced nearly 250,000 people to evacuate their home, remains contained but is still burning. Hundreds of miles away, a newer blaze in Provence has not yet been contained. 3,000 firefighters remain deployed across the two sites. More than 2,000 people have crossed the English Channel in small boats since Andy Burnham became Prime Minister. The latest figures show that 326 migrants arrived in four boats yesterday. However, the total for the year so far is down significantly when compared with this time in 2025. And Madonna was joined by Kylie Minogue for a surprise performance at World Pride in Amsterdam overnight. That's the latest from Radio News Hub. I'm John Collins.
2: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: This is LGR, London Greek Radio.

Κύπρος αγαπημένη Νίκος Σαββίδης. Και μας ακούει ο κύριος Σαββίδης. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ Ελτζιά και μέσα από την εκπομπή μας στο απόγευμα της Κυριακής. Sunday afternoon show LGR. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο όροφο του LGR House. Καλή Κυριακή. Όμορφα να περνάμε και συνεχίζουμε με το όμορφο μας τα Κυπριακά μέχρι τις 2 το απόγευμα. Και από τις 2 μέχρι τις 4 θα είμαστε έτσι πιο σύγχρονα, έτσι, καλοκαιρινά, ωραία τραγούδια LGR, έναν και μοναδικό.

Στέφανος Πελικανής, νέο τραγούδι έτσι αφιερωμένο στην Κύπρο μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα την Κύπρο και νησί Παγκαλό. Στη συνέχεια ακόμα ένα τραγούδι για την Κύπρο μας και θέλω να πάω έσω μου. Εδώ LGR 103,3 στα FM. Παρακολουθήστε μας στα social media μας, TikTok, Facebook, Instagram.

ο Τίνος Κυριακούλης και ένα τραγούδι για την Καρπασία μας, Καρπασία μου. Πολύ ωραία, πάμε εδώ, θα αλλάξουμε λίγο και το, την διάθεσή μας εδώ, να ανεβούμε έτσι σιγά σιγά, να ανεδούμε εδώ στο LGR. Και πάμε για την σούφλα. Ποιος ψήνεται τη σούφλα σήμερα? Sunday σούφλα, Sunday mix. Και αυτός είναι ο Χριστάκης Κλεοδούλου και το τραγούδι της σούφλας.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ακούω γυναίκα, ακούω το ράδιο, το ραδιόφωνο τώρα. Ακούω το LGR. Σιώπα, σιώπα, να ακούσουμε τα τραούθκια. Παίζουν τόσο ωραία τραούθκια, μάνα μου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο στο Κυπριακό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως μετά την επίσκεψη Κουτέρες στην Κύπρο έχουν διαγραφεί όποιες σκιές σε σχέση με λύση δύο κρατών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η προσπάθεια στο Κυπριακό έχει εντατικοποιηθεί και η Λευκωσία βρίσκεται σε επαφή σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προετοιμαστεί διευρυμένη διάσκεψη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταδίκασε επίσης τις παρενοχλήσεις από drones που απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα κατά τη διάρκεια της χτεσινοβραδινής εκδήλωσης στη Δερίνια. Επεσήμανε επίσης ότι για πρώτη φορά υπήρξε και παρενόχληση από τουρκικά εμβατήρια που ακούστηκαν στην αρχή της αντικατοχικής εκδήλωσης. Ερωτηθεί σχετικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι ανασχηματισμοί της κυβέρνησης δεν εξαγγέλλονται αλλά ανακοινώνονται, προσθέτοντας ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Σε πύρινο κλείο βρίσκονται πολλές περιοχές της Ελλάδας με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πυρκαγιές μένονται στο Πόρτο Γερμενό, τη Βιωτία, τον Νότιο Ρέθυμνο, την Πάρο, την Κεφαλονιά και την Αιγιάλια. Οι θελώδεις άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπηρώσεις, δυσχεραίνοντας τόσο τις επίγειες επιχειρήσεις όσο και τις ρήψεις των εναέριων μέσων. Σε κάποιες από τις επηρεαζόμενες περιοχές εκδόθηκαν ειδοποιήσεις για προληπτική απομάκρυση των κατοίκων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς που κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι συλληφθέντες είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Στην ανάκτηση 112 σωρών από τα συντρίμμια κατοικιών στην πόλη της Γάζας προχώρησαν τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν για τον εντοπισμό αγνωμένων. Ανάμεσα στα θύματα είναι 40 παιδιά, 38 γυναίκες και 7 άνθρωποι με αναπηρίες. Μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλληνος διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν από τη Θέουτα στο Μαρόκο, συνοδευόμενοι από δυνάμεις ασφαλείας μετά την πρωτοφανή μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον Ισπανικό θύλακα. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από την Ξηρά και τη θάλασσα, ενώ περισσότεροι από 48.000 είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 67 νεκρούς, οι περισσότεροι από πνιγμό ή εξαιτίας του συνωστισμού κατά την προσπάθεια διέλευσης των συνόρων. Οι ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας στη Θέουτα και προχώρησαν στην τοποθέτηση πλωτού θαλάσσιου φράγματος μήκους 500 μέτρων κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο. Αντιμέτωπη με κρίσιμη περίοδο κατά το επόμενο πενθήμερο βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για νέο κύμα καύσωνα που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα για πρώτη φορά σε 50 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε πως τόσο το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες θα δεχθούν τεράστια πίεση μέσα στις επόμενες ημέρες. Ζήτησε από τις εταιρείες, τις τοπικές κυβερνήσεις και τα νοικοκυριά να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Η αστυνομία συνέλαβε στο πλαίσιο πρωινής επιχείρησης στη Λεμεσό 40 υπηκόους τρίτων χωρών για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, 6 από τους συλληφθέντες αναμένεται να απελαθούν εντός της ημέρας. Για τους υπόλοιπους γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για απέλασή τους αμέσως από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά.
2: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εδώ ελγία στην πιο ομοφότερη συχνότητα. Του 103 και 3 στα FM Sunday Afternoon Show. Με το πόημα τη Κυριακή. Έχουμε έτσι μια καλιά από τραγούδια. Στέλνουμε την αγάπη μας, τις ευχές έτσι μια καλή Κυριακή, καλό καλοκαίρι, ένας καλός Αύγουστος.

Πολύ ωραία λοιπόν, και ένα τραγούδι να στείλουμε. Όλα τα τραγούδια μας να στείλουμε στην κοινότητα εκεί στο Αποστόλου Ανδρέα, Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, North London. Και στον κύριο Ανδρέα, να είσαι καλά Ανδρέα μου, ευχαριστούμε για όλα. Μας ακούει τώρα ο κύριος Ανδρέας και ένα τραγούδι που ζήτησε να ακούσει από Γιάννης Πάριος, το Σαράκι. Classic LGR, classic Golden Oldie.

0: όνομα μας.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
0: Τώρα σπαστά. Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Latin Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Ναι, μεγάλη επιτυχία από Νίκος Οικονομόπουλος, ενοχό κορμί. Και περνάμε αμέσως τώρα στον Πέτρο Ιακωβίδη, και έτσι έχει μάθει. Ακούτε τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. LGR in the sunshine. Και μας ακούτε αν είστε διακοπές τώρα και Κύπρος, Ελλάδα, κάπου αλλού και μας ακούτε, ειδικά μέσα από το LGR app. Μπορείτε και εσείς να μας ακούτε μέσα από το εφαρμογή του London Greek Radio. London Greek Radio app. Download from the App Store, Google Play. Να μας ακούτε παντού.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν, και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ακούμε καλοκαίρινες επιτυχίες μετά από Μιχάλη Σατζιάννη, Σκόλα Μαϊκά. Πάμε στον Κύπριο Χόφικ, στον Χόφικ και γίναμε ένα. Λίγο πριν τις τρεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.

Μόλις κυκλοφόρησε και το official remix του Χρήστου Μάστορα και Μαργαρίτα. Καλοκαίρι στο Έλτζια, καλοκαίρι στο Λονδίνο. Όσοι ετοιμάζονται βαλίτσες να πάνε σε ένα όμορφο ταξίδι, καλές διακοπές, μην μας ξεχνάτε. Πάρε μας μαζί σας, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio LGR App. Γράφοντας search London Greek Radio App στο App Store και Google Play. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής.

0: πλευρά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

κλασικά τραγούδια για να τελειώνουμε αυτή την ώρα. Εδώ στο LGR, το απόγευμα της Κυριακής, London Greek Radio, the original home of Greek music in the UK. Ένας και μοναδικός, your first stop for Greek music. Και αυτός είναι ο κύριος Αϊτός, ο Νότης, ο Σφακενάκης, και του Αύγουστου το Θεγκάρι.

0: αυτά από μένα. Ακούτε έλτια το και η εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και με την εκπομπή του ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it tight, keep it LGR.
1: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα κάπου εδώ, λίγο μετά τις 4, το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής με τον Μιχάλη Γερμανό κοντά σας για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Μια ακόμη Κυριακή μέσα στο χρόνο, που όπως πάντα μας ζητάει μια καλιά τραγούδια και μας φέρνει μια συνάντηση με αγαπημένους φίλους, όπως και όλες οι άλλες.

Μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

λοιπόν ακόμη τρίωρο που θα γεμίσει όπως πάντα με πολύ ελληνική μουσική και εύχομαι να είστε κοντά μου σε ένα ακόμη ταξίδι από αυτά που κάνουμε το απόγευμα της κάθε Κυριακής.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Γεμανός κοντά σας, ζει το λίγο τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και αν το θέλετε και εσείς, μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με μια πολύ αγαπημένη φωνή. Με τη φωνή της ελευθερίας, αναζητώντας ένα θαύμα σαν αυτά που φέρνει κάθε μια Κυριακή μέσα τη μουσική.

Μια πολύ μεγάλη φωνή, η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ένα πολύ ξεχωριστό χρώμα που έμεινε για πάντοτε πάνω στα μεγάλα τραγούδια του μοναδικού Βασίλη Τσιτσάνη.

που μπόρεσαν να αντέξουν μέχρι το σήμερα, γιατί γράφτηκαν με ειλικρίνεια, με αλήθεια, όπως δηλαδή γράφεται το κάθε αληθινό τραγούδι.

Μόλις προσπέρασαμε λοιπόν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Σίμανος κοντά σας το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής της 1ης αυτού του Αυγούστου που είμαστε και πάλι μαζί. Έρχονται πολλά όπως πάντα για τις ερχόμενες 2,5 ώρες. Πάμε λοιπόν, μείνετε κοντά μου να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

μια πολύ υπέροχη πένα του παντού του εξέχαστου Μανού Ελευθερίου για τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και ελεύθερη και ωραία, με την ψυχή που ξέρει μόνο να πετά και μόνο να ονειρεύεται.

της Χαρούλας. Και τα χρόνια να περνούν, πάντα σε βροχή, μέσα σε όλες τις μεγάλες και τις μικρές στιγμές του ανθρώπου που συμβαίνουν μόνο μία φορά.

Με ένα εξπρές λοιπόν πήγαμε κιόλας στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ, όπως το απόγευμα της κάθε Κυριακής, πάντα με το ζωή το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτή εδώ την αγαπημένη παρέα της κάθε Κυριακής, έτσι λοιπόν και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε και πάλι μαζί και εύχομαι να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

ένας αληθινά υπέροχος και πολύ ξεχωριστός τραγουδοποιός, ο Κώστας Χατζής και το μεγάλο σχολείο του χρόνου που δίνει την πιο αληθινή γνώση.

ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στον χρόνο της μουσικής. Αυτή η μοναδική και πολύ ξεχωριστή φωνή του Μανώλη Μητσιά, που εμπιστεύτηκαν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, με τραγούδια που του ανήκουν πάντα.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα.

Γρηγόρης Πεδικότσης. Για μία ακόμη φορά σήμερα εδώ, αυτή η πολύ μεγάλη φωνή που έγραψε αληθινή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, με τραγούδια σαν αυτό που μόλις ακούσαμε.

Δήμητρα Γαλάνη. Και οι μικρές, δίπλα στις μεγάλες ώρες, μέσα στην κάθε μία μέρα της ανθρώπινης ζωής, που πάντα έχει αξία και ομορφιά, ό,τι και αν φέρνει.

της πόλης Πάνου, μεγάλη και απέραντη σε το γαλάζιο ουρανό, που είναι πάντοτε πιο μεγάλος από εμάς, όμως πάντοτε πολύ μικρός για να χωρέσει το ανθρώπινο όνειρο.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

ραδιοφωνικό μου διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ιμανός πάντοτε εδώ με το ζωή του ελληνικού τραγούδι. Μία ακόμη συνάντηση για εμάς, όπως πάντα, μέσα από την ελληνική μουσική. Και πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν και σήμερα, να είστε όλοι καλά. Και ελπίζω να μείνετε κοντά μου, να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

ταξίδια μια άλλη εποχή και ανάγκη του ανθρώπου. Πάντως δεν αποδρά όταν αυτό που ζει δεν χωράει την αληθινή ουσία της ζωής.

Μανώλης Μησιάς για μία ακόμη φορά σήμερα εδώ με ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Ζαπέτα σε μία συνάντηση που έφερε πολλά διαμάντια που αντέξανε στον χρόνο.

μια ακόμη πολύ μεγάλη φωνή στη σημερινή εκπομπή. Η φωνή της Μέρις Λίντα, που έφυγε πριν από μερικές μέρες για τα Αστέρια, που όμως θα είναι για πάντοτε εδώ, μέσα από τα υπέροχα της τραγούδια και τη μοναδική της συνάντηση με τον Στέλιο Χιώτη.

Μπαίνουμε λοιπόν κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας από Γεύμα Κυριακής της 1ης αυτού του Αυγούστου και εμείς όπως πάντοτε μαζί με μια καλιά τραγούδια. Πάμε λοιπόν, μας έχει μείνει μια ώρα ακόμη, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Ρουσάρη, στα υπέροχα λόγια του Μανώλη Ρασούλη και ένα από αυτά τα τραγούδια που πάντοτε σημαίνουν τόσο πολλά και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά της ελληνικής μουσικής.

υπέροχα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και ένα από τα πρώτα τραγούδια που ο Σταμάτης με τη Λίνα φτιάξανε για αυτή την πολύ μεγάλη φωνή, του Μανώλη Μητσιά.

Η μεγάλη δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος για να κουβαλάει μέσα του σαργό καθαρό, σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις άλλων ανθρώπων.

που συμβαίνουν μονάχα μία φορά, όλα αυτά τα μεγάλα δώρα που σου φέρνει ένα πρωί και αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται ζωή.

0: This is London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
0: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. On FM, on digital radio, on your mobile and online, this is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

την Μελίνα Κανά λοιπόν μπήκαμε τώρα στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ένα ακόμη ζητολικό τραγούδι, μια ακόμη συνάντηση για εμάς, μια ακόμη μουσική διαδρομή μέσα από τη μουσική που αγαπάμε και πάντα έχει να μας πει τόσο πολλά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου για μια ακόμη φορά σήμερα. Μένουμε εδώ για λίγο ακόμη. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

0: για μένα είσαι μικρό.
1: Ένα ακόμη πολύ ξεχωριστό χρώμα στη σημερινή εκπομπή, η φωνή του Απόστολου Ρίζου, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα, με τη φωνή της ελευθερίας, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ιμανός, δώσαμε και πάλι το παρόν για τις τελευταίες 3 ώρες, για πρώτη φορά μέσα στον καινούριο Αύγουστο. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έρθει μια πολύ όμορφη καινούργια εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

τυφλό, γεωγραφώ μια συνεφούλα. Τίποτα δεν έχω.

0: 03600 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τι.

0: Morgan Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

Zoo Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR 103,3.

0: got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357 7000 2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
1: What's their name again?
0: geodrive.cy.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.